Ήταν τα νίνια Κωνσταντίν. Κουρμπασκετές απρίσετ έδεκαν κατ'ντούκαν τα κτσία. Πάτσι λούφτ ζεμεργερσί εμείς. Φιτόφτ αίχε φαλ μασούν.